Μάρη, τσάσινα Μάρη, μάμα κουνά καγιά τσερ μάμα κουνά. Πάει κουνά καμάνα χάτουν για τσάνα γουασίμι έξκατσου. Μάνα χάτουν ουνιβερσιτάκ μα έξκατσου. Πάει κουνά πακα καούσα η Μαρία τσάτσις. Καούσα η τσάτσις καμάντα μη κύπα ουνι ουάουα κουνά τάκα κάσινα καουσάγγι, τσάσινα καουσάγγι. Μάνα άζι ουί κουνά σάμου πίψη, άζι ουί κουνά τάκα άμα χαπίγγι, άζι ουί κουνά τάπης πα καουσάγγι. Ουαρμί ουάν σωμαχτα καουσάγγι, κουσά ουάν σωμαχτα καουσάγγι, φαμίλια ουάν ταντάζα καουσάγγι. Dios ta kazus pa kausas pa ka tuku imaps aji mi ringa. Dios ta kazus pa kausas pa ka unitami ka ipasa pipis kausan.